0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις πόδι
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είναι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ολοσχερός κάει και βαφεί ο ρούχος στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του. Η φωτιά επεκτάθηκε και στη βιοτεχνία ρούχων που βρίσκεται στο διπλανό κτίριο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγρά αερίου. Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Εγάλεο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος, που είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αρχές για την επίθεση, παραδόθηκε συνοδευόμενος από το δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Μία πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ενώ οι συνολικές ποσότητες που αναφέρθηκαν ξεπερνούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
8: Easy Sports.
9: Παρά τα blackout του στη δεύτερη και τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του κόντρα στην ΕΦΕΣ Ανατολού, κέρδισε με σκορ 89-66 και πανηγύρισε την τρίτη του νίκη σε 4 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague.
8: Easy Weather.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς και η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Η Μανή, don't be so shy, αυτό θα πω κι εγώ σε εσάς, μη μου είστε ντροπαλοί. Ελάτε να πούμε μια καλημέρα, να ξεκινήσουμε μαζί το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ακούτε πάντα Easy 97,2. Ήρθα λοιπόν, διότι ήρθε το Σαββατοκύριακο, δεν ήρθα μόνη μου. Μαζί μου έρχεται και ένα καθαρά φθινοπορεινό σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό, συνοδευόμενο από κακοκαιρία, το οποίο αυτή τη στιγμή στροβιλίζεται κάπου στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας και αναμένεται να καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον καιρό στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Θα φέρει βροχές, θα φέρει καταιγίδες τοπικά ισχυρές, αλλά θα φέρει και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή, στα ανατολικά κυρίως, που μπορεί και να αγγίξουν τους 30 βαθμούς, να ξέρετε. Ναι, τα έχουμε και αυτά μέσα στον Οκτώβριο. Στην Ελλάδα ζούμε, αλίμονο. Η Κυριακή, να σας πω ότι αναμένεται να είναι η μέρα με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα, αύριο δηλαδή. Δηλαδή θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος της επικράτειας, από το Ιόνιο μέχρι τα Ηπειρωτικά έως και το Βόρειο Αιγαίο, και φυσικά καταιγίδες αναμένονται και εδώ στην Αττική. Αλλή σε αυτούς που έχουν πάρτι το Σαββατοκύριακο σε εξωτερικούς χώρους. Τα φιλιά μου να δώσω. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, η κανονική, όχι η Αχ Ευλαμπία. Να σας πω επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, γιατί παιδιά, σαν την ψυχική υγεία δεν έχει. Να σας πω επίσης ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας, να πούμε αυτή την καλημέρα μας στο 6981-972-972, σημειώστε το, θα μας χρειαστεί. Θέματα και δεν έχουμε σήμερα, ξέρετε, πάντα προκύπτει στην πορεία, θα δούμε τι θα πούμε στην πορεία, εκτός από αυτά εννοώ που έχω ετοιμάσει εγώ. Για τη συνέχεια, Savage Garden, To The Moon and Back, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σας.

Αυτή είναι η Kim Wilde, UK, με εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα να πω. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Καλημερίζω όλους εσάς που έχετε ήδη στείλει στο Viber. Τώρα θα δω τα μήνυματά σας από μακριά. Ό,τι βλέπω, χωρίς γυαλιά. Ιωάννα, Φωτεινή, γεια σου Χάρης, καλημέρα Σταυρούλα. Γεια σου Αναστασία, γεια σου Σοφία. Καλημέρα σε όλους εσάς. 6981-972-972 είναι το Viber για την καλημέρα σας. UK, μας είπε η Kim Wilde, και κάποιος δεν θα έρθει, θα πάει. Κάποιος θα πάει, διότι το Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris έλαβε τέλος. Και χθες το Easy Breakfast βρήκε τη μεγάλη νικήτρια, ο Στάθης και η Μαρία. Η Μαρία και ο Στάθης έκαναν την κλήρωση του Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris και βρήκανε ότι η νικήτρια είναι η Ανδρούλα, η οποία δεν μάσησε, γιατί ο Στάθης πήγε και να της κάνει κάτι κόλπα. Πήρε και έκανε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, να βάλει τα χρυσαφικά της αλουμινόχαρτο, πετάει ντρόν της εφορίας. Τι της είπαν της κοπέλας? Η Ανδρούλα δεν μάσησε. Και τώρα μασάει η νικήτρια, η οποία κέρδισε ένα μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα και θα ζήσει από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή. Σε μία από τις πολύ αναμενόμενες μουσικές βραδιές της χρονιάς. Όχι. Όταν έχεις καταλάβει, γιατί το πιάσε η Ανδρούλα, ότι έχεις κερδίσει, δεν μασάς ούτε από ντρόν, ούτε από χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο, ούτε από εφορίες, ούτε από τίποτα. Αυτό που έχω να πω είναι ευχαριστούμε όλους εσάς που δηλώσατε συμμετοχή, πάνω από 20.000 συμμετοχές. Και μην απογοητεύεστε, μείνετε εδώ στον Easy 97,2, μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο Easy Live Experience έρχεται από τη Δευτέρα, ξεκινάει και σε στέλνει στο Λονδίνο για να ζήσεις την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρι. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Από τη Δευτέρα θα ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες. Μείνετε συντονισμένοι. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι και τις 10 τα λέμε εδώ, όπως κάθε Σαββατοκυριακό.

Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Die όπως σου πρέπει δηλαδή. Καλημέρα σας. Κυριακή πήγα να πω, γιατί κόλλησε το μυαλό μου σήμερα. Είναι κολλημένο το μυαλό μου στην Κυριακή για κάποιο λόγο. Ωστόσο είναι Σάββατο, μη μ' ακούτε, μην παρασύρεστε. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου. 9 παρα 25 δείχνει το ρολόι μου εδώ στον Ίζε 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα σας πω ότι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Πρώτα όμως να στείλω μια καλημέρα στη Βάγια, τη φίλη, η οποία ρωτάει, όταν λες βροχές, τι ακριβώς εννοείς? Και το γράφει με τόσα emoji το μήνυμα που πραγματικά έχω λιώσει. Σε αγχώνει πολύ, δεν θες, έτσι? Λοιπόν, τι εννοώ? Ότι όταν λέω βροχές, εννοώ αν είσαι σγουρομάλα, μην κάνεις πιστολάκι αυτό το Σαββατοκύριακο και πάει χαμένο. Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ και τίποτα άλλο, διότι δεν είμαι και μετεωρολόγος, από τους μετεωρολόγους τα διαβάζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1871 κατασβέστηκε η μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, αυτή η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει δύο μέρες νωρίτερα και κατέστρεψε σχεδόν το 1/3 της πόλης. Θεωρείται η πιο ολέθρια πυρκαγιά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, μην σας πω και παγκοσμίως. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων στις γύρω κοινότητες κυμαίνονται από 1.500 μέχρι 2.500 ανθρώπους. Μια τραγική νύχτα συνέβη σαν σήμερα το 1944. Μια νύχτα οπότε και με εντολή του Χίτλερ, 800 παιδιά τσιγκάνικης καταγωγής, ηλικίες από 8 έως 18 χρόνων, θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων του Auschwitz. Σαν σήμερα το 1979, έτσι για να πούμε και κάτι λίγο πιο ευχάριστο, κυκλοφόρησε το Pac-Man. Μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε το Pac-Man. Δεν ξέρετε τι χάνετε αν δεν ξέρετε το Pac-Man. Λοιπόν, ο Ιάπωνας δημιουργός του έδωσε αυτό το όνομα, του έδωσε το όνομα, συγγνώμη, αρχικά Pac-Man, από την ιαπωνική έκφραση Paku Paku,

οποία παραπέμπει στον ήχο που κάνουμε όταν μασάμε. Το θυμάστε το εικονίδι, έτσι, αυτό που μάσαγε τα. Ναι. Οι πωλήσεις λοιπόν του Pac-Man στην Ιαπωνία, όταν βγήκε το παιχνίδι, δεν ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Η μεγάλη έκρηξη έγινε όταν το παιχνίδι αυτό βγήκε στην αμερικανική αγορά. Εκεί προκάλεσε πάταγο. Αυτά λοιπόν, σαν σήμερα το 79, το Pac-Man. Πόσο είναι, τη 47 χρόνων. 47 δεν είναι, ναι. Αν τα λέω καλά. Λοιπόν, για τη συνέχεια σας έχω Modern Talking Brother Louis εδώ στον Easy 97,2 και φυσικά 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy, το οποίο περιμένει την καλημέρα σας. Όχι το Viber, εγώ την περιμένω.

0: Και breathless και speechless, μη σου πω. Κάπως έτσι είμαι εγώ τώρα που διαβάζω μία είδηση. Δεν ξέρω, ή σας συμβαίνει κάποιες φορές να διαβάζετε κάποια είδηση και να ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι σας τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που να λες αυτό ήταν. Τελείωσε, με αποτελείωσε το άρθρο, δεν υπάρχει. Εδώ δεν χρειάζεται να διαβάσω πάρα πολλά. Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών, αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. 2.096 άνθρωποι θα προσληφθούν για να καλύψουν τα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Είναι Οκτώβριος, παιδιά. Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, έτσι. Είναι 10 Οκτωβρίου και ξεκινήσαν 11 τα σχολεία. Και ακόμα δεν έχουν κλείσει τα κενά. Και πολλοί διευθυντές σχολείων, ομολογουμένως, διότι διαβάζουμε και άρθρα και αναρτήσεις από εδώ και από εκεί, δεν ξέρουν αν και πότε θα συμπληρωθούν αυτά τα κενά. Και τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μαθητές που δεν έχουν καθόλου δασκάλους. Συμβαίνει στο δικό μου δημοτικό, προκειμένου να υπάρχει ολοήμερο για τα άλλα παιδιά, όχι όλη τη βδομάδα, Δευτέρα με Πέμπτη. Μία τάξη δεν είχε καθόλου δάσκαλο, δασκάλα. Τώρα έγινε μια μικρή τροποποίηση. Τα παιδιά λέει θα έχουν ολοήμερο, αλλά ολοήμερο την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 3. Οπότε γονείς που δουλεύετε πρέπει να προσαρμοστείτε στο πρόγραμμα και στις προσλήψεις που κάνει το Υπουργείο. Δηλαδή δεν μπορείτε να το κανονίσετε εσείς. Και κάθομαι και λέω εσείς, ειλικρινά, τέλος της χρονιάς, τον Ιούνιο εννοώ, τέλος της σχολικής χρονιάς, δεν γνωρίζει το Υπουργείο ποια είναι η δυναμική κάθε σχολείου για να κάτσει να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις, να βρει τους αναπληρωτές, που ανάθεμάμαι με αυτούς τους αναπληρωτές κάθε χρόνο, ειλικρινά, που τους ενημερώνουν τρεις μέρες πριν για να πάνε στο διαόλου τη μάνα και να αφήσουν παιδιά, οικογένεια να νοικιάσουν σπίτι και τα λοιπά προβλήματα που ξέρετε. Αλλά αυτό, ο προγραμματισμός, για ποιο λόγο γίνεται αυτό στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και δεν γίνεται τον Ιούνιο? Είναι μια απορία την οποία την έχω θέσει τόσες φορές και δεν έχει λυθεί. Και μην πει κανείς ότι φταίνε τα σχολεία ή οι διευθυντές σχολείου, διότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Τι να κάνουν, να κλωνοποιήσουν τους δασκάλους για να έχουν όλες τις τάξεις δασκάλους? Αυτό είναι το μόνο που δεν γίνεται. Ούτε να τους πληρώσουν από την τσέπη τους, όπως καταλαβαίνετε γίνεται. Αυτή είναι μια απορία, η οποία πραγματικά, αν κάποιος έχει απάντηση, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Δηλαδή, πραγματικά θέλω με κάποιον υπεύθυνο να το συζητήσω. Δεν περιμένω να με πάρουν από το Υπουργείο, αλίμονο. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να ηρεμήσω, να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ηρεμήσετε κι εσείς από το δικό μου παραλήρημα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Θα λέμε ό,τι μας απασχολεί και φυσικά θα ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Κυλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κυλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ετροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα.
7: Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Αχ, πετώ με τον τελευταίο. Αυτός ήταν ο τελευταίος χορός για αυτή την ώρα, έτσι, διότι θα έχουμε και άλλους χορούς στη δεύτερη ώρα, οπότε μην πάτε πουθενά. Κλείνω λοιπόν τώρα λίγο πριν τις 9, πάμε να ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα. Να στείλω μια καλημέρα στην Αθηνά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλό κουράγιο, αφού δουλεύεις αυτό το υπέροχο εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα και όπως τα λες κάθε χρόνο και χειρότερα. Πάμε για διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός, οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξίδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, κατασχέθηκαν περισσότερο από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ο τέταρτος. Ολοσχερός κάηκε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του. Η φωτιά επεκτάθηκε και στη βιοτεχνία ρούχων που βρίσκεται στο διπλανό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σοβαρά τραυματισμένος παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος που έχει διασωληνωθεί στο θριάσιο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρεσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισημαίνει ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά χθες Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, δρόμους και δίκτυο ίδρευσης. 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε κτίρια και κρίσιμες υποδομές. Ανοιχτή παραμένει η διόρυγα.
11: Easy Sports.
0: Ο Μουστάφα Φάλ έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσέ στη EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής και στην Greek Basketball League. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δήλωσε στη λίστα του για το πρωτάθλημα τον Γάλλο Σέντερ, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να αγωνίζεται από το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας στη δεύτερη αγωνιστική.
11: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Επιστροφή και πάλι στο μικρόφωνο για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 10-12 περίπου λεπτά μετά τις 9, Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου. Η ώρα ξεκίνησε με Charlie Puth και See You Again. Να στείλω καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία μόλις άνοιξε τα μάτια της. Πρώτα λέει ανοίγω το ραδιόφωνο, μετά κάνω καφέ και ακούω αυτό το τραγούδι σαν να διαβάζεις τη σκέψη μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάζω τις σκέψεις, για να απαντήσω και στο δίλημα που είχε η Μαρία και ο Στάθης την προηγούμενη εβδομάδα, να διαβάζεις τις σκέψεις, να τηλεμεταφέρεις. Εγώ ψήφισα το να διαβάζω τις σκέψεις. Δεν θα σας αναλύσω τώρα το σκεπτικό μου, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχω δίκιο και έχω πάρα πολλά επιχειρήματα. Όποιος θέλει θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10. Θα έχουμε σε πολύ λίγο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Προς το παρόν ένα από τα δικά μου πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, Joan Osborne, One of Us, θέτει ένα ερώτημα το οποίο έχω δέσει και εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου. What if God was one of us?

These beautiful things that I've got. Θέλετε να σας μιλήσω κι εγώ για όμορφα πράγματα όπως ο Μπένσον Μπούν? Να σας μιλήσω λοιπόν, να σας μιλήσω για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης χθες, στην νοτιοαφρικανή νομικό και ακτιβίστρια Ναβανεθέμ Πιλάι, Ναβι Πιλάι, για τους αγώνες της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, βεβαίως, με αυτό το κριτήριο πονέμεται αυτό το Νόμπελ. Ινδικής καταγωγής νομικός, η οποία διατέλεσε επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σήμερα είναι δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εξαιρετική επιλογή, όχι για όλους. Όπως και πέρσι, ο αγαπητός μας Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν πήρε εκείνος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πολύ δεικτικά πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για τη διακριθήσα αυτή νότιοαφρικανή δικάστρια Ναβι Πιλάι. Είπε, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή επονίδιστη και ντροπιαστική, είπε ότι το Νόμπελ απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία, γιατί δεν το πήρε εκείνος. Ναι, αυτά είπε ο Τραμπ. Αυτός ο οποίος εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Ιράν, έστειλε αμερικανικές δυνάμεις να εχμαλωτήσουν πρόεδρο χώρας της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, το θυμάστε, τον Ιανουάριο. Είπε λοιπόν για ακόμη μια φορά πως του άξιζε αυτή η διάκριση, γιατί λέει στην τελική έβαλε τέλος σε 8 πολέμους. Πού τους μετράει και πού τους βλέπει αυτούς τους 8 πολέμους? Δηλαδή πραγματικά γκουγκλάρω να δω ποιοι είναι οι 8 πόλεμοι που έχει τερματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, εγώ για να τον κάνω να νιώσει λίγο καλύτερα, να του πω ότι η Πιλάι είναι 85 ετών, εκείνος 80, οπότε είναι λίγο μικρός ακόμα, ας κάνει λίγη υπομονή και που ξέρετε, μπορεί το επόμενο, δεν ξέρω, να του το δώσουν. Πραγματικά, αλήθεια τώρα.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy 97,2. Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα για ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, το οποίο σήμερα ξεκινά από το 1813, οπότε και σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης Giuseppe Verdi, σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου. Την ίδια ημερομηνία, διαφορετική χρονιά, το 1922, πέθανε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Έλληνας πεζογράφος που υπήρξε ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γεώργιο Βυζίνο. Σαν σήμερα, το 1963, απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών το μικρό σπουργίτη του τραγουδιού, η Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf, έφυγε από καρκίνο στο σηκώτη. Η σωρός τους μεταφέρθηκε με απόλυτη μυστικότητα στο Παρίσι και ο θάνατός της ανακοινώθηκε επίσημα την επόμενη ημέρα. Το ψευδόνυμο μικρό σπουργίτη της το είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ που δούλευε και την οδήγησε στο να υπογράψει συμβόλαιο για την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Πέρασε πολλά στη ζωή της. Έχασε παιδί, έχασε σύζυγο αργότερα. Στάθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή, αγωνιζόταν, έδινε συναυλίες μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είχε και αποκλειστική νοσοκόμα για να της κάνει ενέσεις μορφήνης για να μπορεί να αντέχει. Έζησε μια δύσκολη ζωή, μας έδωσε πολλά πολλά μουσικά και όπως σας είπα έφυγε σαν σήμερα το 1963 σε ηλικία μόλις 47 ετών. Θυμόμαστε La Vie en Rose, Padam Padam, No je ne regrette rien, μα τι προφορά είναι αυτή, με φτύνω για να μην με ματιάσω ειλικρινά. Σαν σήμερα να σας πω, το 1970 οι Pink Floyd κυκλοφορούν το 5ο άλμπουμ τους με τίτλο Atom Heart Mother, αυτό με την γλυκή Τατία Γελαδίτσα στο εξώφυλλο. Άλλο ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε τη σημερινή ημερομηνία το 1988 αυτή τη φορά, το άλμπουμ των U2 με τίτλο Rattle and Hum, περιέχει ζωντανές ηχογραφίσεις, διασκευές αλλά και κάποια νέα τραγούδια. Και σαν σήμερα πιο πρόσφατα, την τελευταία 20ετία εννοώ πρόσφατα έτσι, αυτά είναι για μας τους μεγάλους τα πρόσφατα της τελευταίας 20ετίας. Φεύγει λοιπόν από τη ζωή ο Christopher Reeve, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του Σούπερμαν. Ο οποίος σε ηλικία μόλις 43 ετών έμεινε παράλυτος όταν έπεσε από ένα άλογο κατά τη διάρκεια επικών αγώνων. Το 2000 κατάφερε να κουνήσει το δίκτυ του αριστερού χεριού του και σχολίασε σε συνέντευξή του ότι ο γιατρός του αντέδρασε σαν να είχε περπατήσει στην επιφάνεια του νερού. Έφυγε λοιπόν από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 52 ετών μόλις το 2004 ο Christopher Reeve, ο Σούπερμαν της καρδιάς μας. Έρχεται η Σερ για τη συνέχεια εδώ στο Easy 97,2, The Soup Soup Song, εδώ

0: μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Είναι η Blue με τον Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Αυτό είναι αλήθεια. Και ευκαιρίες δοθήσεις, γιατί βλέπω απέναντι στην τηλεόρασή μου, βλέπω σε διπλή οθόνη, Άννα Βύση, Νίκο Καρβέλα. Και το timeline μου σε όλες τις πλατφόρμες έχει γεμίσει. Βλέπω είτε Βύση είτε Καρβέλα. Δεν γίνεται να μην ακούσεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Έχουν σχολιάσει, να μην σχολιάσω εγώ. Λοιπόν, το σχόλιο μου για να παροθέσει λοιπόν για αυτήν τη διαμάχη. Είναι το εξής, αυτό, δεν ξέρω. Και κάθομαι και σκέφτομαι διαβάζοντας κείμενα, σελίδες, σε Facebook, σε Instagram, πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να έχουμε άποψη για όλα, αλλά για όλα. Πόσες λεπτομέρειες δηλαδή γνωρίζουμε και καθόμαστε και τοποθετούμαστε και γινόμαστε γιατροί, δικηγόροι, δικαστές, τα πάντα, οικονομολόγοι, λογιστές, τι άλλο να πω, καταλαβαίνετε, νομίζω ότι έχετε πιάσει το point. Δεν γίνεται, νομίζω ότι είναι αντικειμενικά δύσκολο να έχεις άποψη για όλα. Κάποιες φορές καλύτερα είναι απλά, να το λέμε λαϊκά, να το βουλώνεις και να κάθεσαι να παρακολουθείς τρώγοντας popcorn αυτές τις διαμάχες, οι οποίες δεν είναι και ζωής και θανάτου, να λέμε τώρα και την αλήθεια, έτσι. Οπότε ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Και επίσης μην μπλέκεστε ανάμεσα σε ζευγάρια, πρώην ζευγάρια και όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, έτσι. Μπορεί να κάθεστε να μαλώνετε εσείς τώρα στα social και αύριο αυτοί οι δύο άνθρωποι να βγαίνουν αγκαλιασμένοι και να λέμε είμαστε τα πάντα ο ένας για τον άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Αυτά ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, ήθελα να πω την άποψή μου, ότι καλό είναι να μην έχουμε άποψη δηλαδή, και τώρα θα κάνω μία μικρή διακοπή για να πάρω μια ανάσα και να προχωρήσω σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ελπίλο στον Γιου, αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι. Για πότε πέρασε το δύο ώρο και σήμερα δεν το κατάλαβα. Πραγματικά σήμερα δεν το κατάλαβα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Πρέπει να φύγω. Αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Το δείχνει το ρολόι. Ναι, το λέει ο προγραμματισμός. Θα φύγω, αλλά θα ξανάρθω αύριο στις 8 το πρωί και θα τα πούμε για άλλες δύο ώρες. Τι έχω να σας πω για το τέλος? Να σας πω αρχικά που να θυμάστε πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Easy, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσετε τα καλύτερα των καλυτεροτέρων από το Easy Breakfast, Μαρία και ο Στάθης, οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασαν, μέχρι και τις 12. Να σας πω να μην χάσετε το Easy Party Mix στις 9 το βράδυ με τον υπέροχο Βασίλη Κουμεντάκο, που είναι εδώ για να σας ξεσηκώσει. Και επίσης να σας πω, να μην απογοητεύεστε που δεν κερδίσατε στο Easy Live Experience Celine Dion Live Απαρή. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην Ανδρούλα που κέρδισε χθες και ανακοινώθηκε από το Easy Breakfast. Να σας πω να μην στεναχωριέστε, διότι έρχεται και άλλο Easy Live Experience και αυτή τη φορά θα είναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω, αλλά θα είναι κάτι μοναδικό. Και για να μην το περιγράψω εγώ, που μπορεί και να τα μπερδέψω και να μην τα πω καλά, ακούστε τώρα στο κλείσιμο αυτό που έρχεται. Νομίζω ότι θα το λατρέψετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Να δω.

0: Σιγκαπούρη. Ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
1: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην ασφάλεια παρουσιάστηκε χθες το βράδυ ο 22χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο νεαρός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί, προσήλθε συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου που φέρεται να συμμετείχε στην ίδια επίθεση. Πολιτικά κίνητρα βλέπουν οι αρχές πίσω από το αιματηρό συμβάν σε βάρος του 32χρονου με γνωστή αντιφασιστική δράση, καθώς οι δύο νεαροί φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη Αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες Παρασκευή μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατόπο από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στη Γαλλία για την αστυνομική καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων, με ανήλικους να υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, έχουν καταγραφεί 28 περιστατικά τραυματισμών από αστυνομική βία, εκ των οποίων τα 15 αποτελούν αντικείμενο έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γαλλικής Αστυνομίας. Τα περιστατικά αφορούν τη χρήση πλαστικών σφαιρών, χειροβομβίδων κρότου λάψης, δακρυγόνων και γκλόμπ, καθώς και αστυνομικές εφόδους με άλογα. Ένοπλη αστυνομική επέμβαση έβαλε τέλος στην ομοιρία 13 παιδιών ηλικίας 4 και 5 ετών σε δημοτικό νηπιαγωγείο της Κουριμπίτα της Νότιας Βραζιλίας, χθες Παρασκευή. Ο άνδρας που εισέβαλε στο σχολείο και κρατούσε τα παιδιά υπό την απειλή όπλων σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από περίπου 3 ώρες διαπραγματεύσεων.
2: Easy Sports.
1: Παρά τα blackout του στη δεύτερη και την τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του κόντρα στην ΕΦΕΣ Ανατολού, την οποία κέρδισε με σκόρ 89-66 και πανηγύρισε την τρίτη του νίκη σε 4 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague.
2: Easy weather.
1: Την Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Easy breakfast, best of. Μες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εσύ γενικά δυσκολευόσουν ή σου ήταν εύκολο να βρεις κορίτσι?
2: Δυσκολευόσουν λίγο.
1: Και μπράβο σου, γιατί η ψυχολογία λέει ότι όσο πιο έξυπνος είναι ένας άντρας, τόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει κοπέλα. Σύντροφο.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Γιατί σου λέει, άμα είσαι πάρα πολύ έξυπνος, όπως είσαι καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιο υψηλές προσδοκίες.
2: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις πιο, λέει, βαθιά σκέψη, βαθύ τρόπο σκέψης.
2: Ναι.
1: Και πολύ πιο αναλυτική θεώρηση των σχέσεων.
2: Ήθελα να βρω μια γυναίκα να μιλήσω, να μπορέσουν να συζητήσουν. Είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Γι' αυτό δεν έβρισκα.
1: Δεν σου έφτανε μόνο ο σωματικός έρωτας που μπορείς να τον έχεις
2: στο πιο γευθύ. Εντάξει τώρα. Αυτό θέμα είναι μετά. Η πνευματικότητα είναι που με δυσκολεύει.
1: Ακριβώς η σύνδεση. Γι' αυτό, γιατί.
2: Δεν μπορούσα να συνδεθώ. Και όταν πήγαινα να συνδεθώ, μου έλεγε σύνδεση μη εφικτή. Και λέει,
1: να τσεκάρει το WiFi.
2: Δεν έχω σήμα, λέω. Ποιο είναι ο κωδικός?
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ποια είναι το magic word σήμερα?
2: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο. Ε, αυτό.
2: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
2: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
2: εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, νη, πες μου, σε ποια χώρα, εφ, δηλαδή, εφ, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
1: την πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
2: Εφωνή, νη, μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν μου τέριαζε.
2: Θα το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το εφωνή, φώνε δηλαδή με double N. Τι είναι, κάτσε γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
1: Double ήτανε. F-O-N-E-E.
2: Τρίπλη λοιπόν.
1: F-O-N-E-E.
2: Double.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Δεν το βάζω τρίπλη, το.
1: Μην βάζεις τρίπλη γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος ορθογραφία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Με νοιάζεις.
2: Σε νοιά, ναι. Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχεις
1: δει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ δε, λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί δεν είναι άρα μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν, τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Γιατί εγώ μια εποχή θέλω να πω και κάτι άλλο προσωπικό μου. Είχα ένα πολύ καλό.
2: Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον τώρα αυτό.
1: Είχα πολύ καλό ποσοστό στους ορφανούς. Δηλαδή ο ένας ο ένας μετά τον άλλον ορφανή. Ο
2: δηλαδή
1: ένας είχε φύγει 40 μέρες η μάνα. Ο άλλος τα έφτιαχνα μαζί του, πάτη κάτω τη μάνα. Δηλαδή, κατάλαβες, είχα κάπως κυκλώσει το θέμα ορφανός.
2: Άρα τα πήγαινες καλά και στους ορφανούς, αλλά τα πήγαινες καλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν ορφανοί και τους έκανες ορφανούς σε λίγες μέρες.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί όταν είναι εν ζωή η πεθέρα δεν με συμπαθεί καμία. Καμία δεν με θέλει. Δεν με θέλει καμία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι τους κάνω.
2: Γι' αυτό τους ξεπαστρεύεις.
1: Στέλνω λίγο ενέργεια και όλα καλά. Μετά με θέλουν. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Όποτε δεν θέλω να
2: και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Easy. Easy Breakfast. Best of.
5: The best it's ever.
0: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, του κάνεις και έκπληξη.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Για να μην με βλέπεις κελεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες μες την ημέρα. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Κι αν
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε. Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομίτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομίτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν
1: το
2: λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα, αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο ρε παιδί μου. Τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Όλη τη νύχτα μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, γι' αυτό και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Στην ασφάλεια παρουσιάστηκε χθες το βράδυ ο 22χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο νεαρός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές, προσήλθε συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου που φαίνεται να συμμετείχε στην ίδια επίθεση. Πολιτικά κίνητρα βλέπει η αστυνομία πίσω από το αιματηρό σιβάν σε βάρος του 32χρονου με γνωστή αντιφασιστική δράση, καθώς οι δύο νεαροί φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σοβαρά τραυματισμένος παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος που έχει διασωληνωθεί στο θριάσιο νοσοκομείο. Την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα για την έκτη αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν θετικό αποτέλεσμα στην επανέναρξη της δράσης μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
0: Easy Weather.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή έχει πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και
1: ναι, μέση.
2: Σου...
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Λοιπόν. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και σήμερα θα πω ότι οι πωλήσεις αυτού του είδους έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Αν το έλεγα έτσι, θα μου λέτε ότι είναι πολύ γενικό.
2: Πολύ γενικό.
1: Πολύ γενικό. Γι' αυτό θα δώσω τη βοήθεια.
2: Μπράβο.
1: Και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, κοντά στην ημέρα των ευχαριστειών.
2: Μάλιστα.
1: Το λεγόμενο Thanksgiving. Mm. Έτσι.
2: Μήπως το δίνεις. Όχι, γιατί δεν θα είναι κολοκύθα. Να ξέρετε ότι η μεγάλη του ευχαρίστηση είναι όταν δίνει βοήθεια και δεν το βρίσκεται. Γιατί αισθάνεται ότι έχει κάνει και το χρέος του στην ανθρωπότητα, ότι έχει υπάρξει καλός. Και εκεί βέβαια σκέφτεται από μέσα: το κάρμα. Ήμουν καλός και το πήρα από πίσω. Όχι, το πήρα από πίσω, το πήρα πίσω. Όχι.
1: Why do I have to fall in love with you? Έλατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και σήμερα θα πω ότι οι πωλήσεις αυτού του είδους έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Αν το έλεγα έτσι, μου λέτε ότι είναι πολύ γενικό.
2: Πολύ γενικό.
1: Πολύ γενικό. Γι' αυτό θα δώσω τη βοήθεια.
2: Μπράβο.
1: Και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, κοντά στην ημέρα των ευχαριστειών.
2: Μάλιστα.
1: Το λεγόμενο Thanksgiving. Mm. Έτσι.
2: Μήπως το δίνεις. Όχι, γιατί δεν θα είναι κολοκύθα. Να ξέρει ότι η μεγάλη του ευχαρίστηση είναι όταν δίνει βοήθεια και δεν το βρίσκεται. Γιατί αισθάνεται ότι έχει κάνει και το χρέος του στην ανθρωπότητα, ότι έχει υπάρξει καλός. Και εκεί λέει, είναι, σκέφτεται από μέσα, το κάρμα. Ήμουν καλός και το πήρα από πίσω. Όχι, το πήρα από πίσω, το πήρα πίσω. Όχι.
1: Why do I have to fall in love with you? Έλατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί ναι, θα μπορούσε να τη βρίσκει στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
3: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
3: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
3: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
3: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το φάνηκε.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
3: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, βέβαια, το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
3: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: έτσι.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τρίχω το μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα. Δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
13: Easy breakfast. Best of. It's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας της.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλ τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπα, πα ή ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
6: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
5: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αρχές σε οικισμό της Θεσσαλονίκης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κυνηγητική καραμπίνα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είχε δηλωθεί κλεμμένη το 2023. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μια πολύ πετυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ενώ οι συνολικές ποσότητες που αναφέρθηκαν ξεπερνούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
7: Sports.
8: Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ για ένα ακόμη σπουδαίο μάτς στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League.
7: Easy weather.
8: Στην Αττική σήμερα επικρατούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
15: Όσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Experience. Céline Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, λέει, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύγνωστος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά καίει από τις πρώτες πρωινές ώρες με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της. Η μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων εμποδίζει σημαντικά την κατάσβεση, ενώ οι πυκνοί καπνοί επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Παναμάς μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την πρωτεύουσα της χώρας. Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων και δρόμων. Οι αρχές έκαναν λόγο για 27 τουλάχιστον τραυματίες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε νεκρούς, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό.
15: Easy Sports.
16: Η Μαρία Σάκαρη θα δώσει το παρόν στο τουρνουά του διπλού στο Open της Γιουχάν, έχοντας στο πλευρό της για ακόμη μία φορά την Ντόνα Βέκιτς. Το δίδυμο θα ξεκινήσει την παρουσία του στη Γιουχάν από τη φάση των 32 και θα αντιμετωπίσει τη Σούκο Αογιάμα και Εν Σουο Λιάνγκ με στόχο την πρόκριση στις 16.
15: Easy weather.
16: Στην Αττική σήμερα επικρατούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενείς. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύγνωστος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή «Ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας». Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 59 χρόνια Μόρις.
6: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Easy News.
12: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες. Τα έφλεκτα υλικά και η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο νεαρός παρουσιάστηκε στις αρχές συνοδευόμενος από το δικηγόρο του και σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, υποστήριξε ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, τραυματίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον 18χρονο που συμμετείχε στο περιστατικό και ο οποίος αναζητείται ακόμη από τις αρχές. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Σάιμον ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 με μέγιστες σταθερές ταχύτητες ανέμων που φτάνουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, το φαινόμενο αναμένεται να πλήξει τις ακτές της χώρας αργά σήμερα Σάββατο ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ οι τροπικής καταιγίδας άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν στην περιοχή αρκετά νωρίτερα. 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και μία έγκυος, όταν ένοπλος ταμπουρώθηκε σε σπίτι και άνοιξε πυρ στην πόλη Έρι στην Πενσιλβάνια χθες το βράδυ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Έρι, Ρικ Λόρα, δήλωσε ότι αυτή είναι μακράν η χειρότερη σκηνή εγκλήματος που έχει δει ποτέ στα 30 χρόνια καριέρας. Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.
11: Easy Sports.
12: Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται για άλλη μία αγωνιστική σεζόν σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποιώντας τρομερές εμφανίσεις με την Μπενφίκα, και η Τότεναμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, παρακολουθεί έντονα την περίπτωσή του.
11: Easy Weather.
12: Στην Αττική σήμερα επικρατούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια του νομού. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Όποτε θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Σιγκαπούρη ζωντανεύουν. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Αντένα.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Easy News με την Ιωάννα Καραθανάση. Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν λογαριασμό, στο οποίο τον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα, εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεση συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες, ενώ τα εφλεκτά υλικά και η δυσκολία πρόσβαση στο χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Παναμάς μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την πρωτεύουσα της χώρας. Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων και δρόμων. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 27 τραυματίες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε νεκρούς, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό.
8: Easy Sports.
10: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα για την έκτη αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν θετικό αποτέλεσμα στην επανέναρξη της δράσης μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
8: Easy Weather.
10: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο, Κυριακή, ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
9: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Χνέπια σε μία η μικρανία, η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά, μου λέει: «Μαμά, πάρε αυτό». Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν λογαριασμό, στο οποίο τον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στη Γαλλία για την αστυνομική καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων, με ανήλικους να υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, έχουν καταγραφεί 28 περιστατικά τραυματισμών από αστυνομική βία, εκ των οποίων τα 15 αποτελούν αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γαλλικής Αστυνομίας. Τα περιστατικά αφορούν τη χρήση πλαστικών σφαιρών, χειροβομβίδων κρότου λάμψης, δακρυγόνων και γκλομπ, καθώς και αστυνομικές εφόδους με άλογα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 ντόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισημαίνει ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία.
4: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Καραϊσκάκης αύριο το βράδυ στις 9 για ένα ακόμη σπουδαίο μάτς στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League.
4: Easy weather.
3: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Τι εμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκι, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
1: Είναι
0: μάρες.
1: Λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Μα το
7: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
6: Antenna, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο

274 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι.
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε. Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας.
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ζεστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω 2 μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: Experience. Céline Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, λέει, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ. Είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Okay.
12: Okay, τι?
13: Okay, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
15: Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Όποτε θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: τονίζει 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου ρε παιδί μου και το ζω και το βιώνω καθημερινά, δεν θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.